Αγίος Ισχυρός, Αγίος Αθάνατος, Αναστάς εκ των νεκρών, άνελσον εστός ουρανός, ελέησον μες δόξαι.

Εφες μαρούτ, εν τζε εφες νιούχεν εφράνευσο εις εν την ηγόμ, Κύριε, φλόγισον εκ το κάταλο καναγείο εφαγγελιο το αναγκαλείο.